το να χάιρει, τε αρωμάιρου. Τε πού έτσι καβάτα φετό, έτσι ούτω με μάιρα, τε δε δε καμάιρου. Κάι και ρέιρα, να τε ακού τε ράκαιου. Κάι να ρω τε ακά, κοτέ ακαρουά, κοτέ ακαμάρουκε. Κοτέ ακαμάρουκε ούτε πού έτσι καβά, καόρι.

πίτουρα. Να γυρνά το χάναν. Εφ' ακαμαρούν για κόλταν. Έταν. Κοέκο απέτσουραν υγεία.